0: punishments remain behind, what can be more senseless than the man who both here and there brings punishment upon himself while he thinks to be revenged upon his enemy? And finally, about doing good, St. John Chrysostom writes, no act of virtue can be great if it is not followed by advantage for others. So, no matter how much time you spend fasting, no matter how much you sleep on a hard floor and eat ashes and sigh continually, if you do no good to others, you do nothing great. I'm now going to play a recording about St. John Chrysostom's life in Greek, because I know that many of our listeners like listening to things in Greek as well as in English.
1: Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε το 347 μετά Χριστόν στην Αντιόχεια της Συρίας. Οι γονείς του, ο στρατιλάτης Σεκούνδος και η Ανθούσα, ήταν πολύ πλούσιοι ειδωλολάτρες, αλλά έγιναν χριστιανοί μόλις απόκτησαν το παιδί τους. Σύντομα, η μητέρα του Ιωάννη έμεινε χείρα και μόνη της πια αφοσιώθηκε στην ανατροφή του γιού της. Στα 16 του χρόνια ο Άγιος βαπτίστηκε και ύστερα σπούδασε στη ρητορική σχολή, μαθαίνοντας τη χριστιανική και την ελληνική σοφία. Η επίδοσή του στα μαθήματα ήταν τόσο μεγάλη που στα 20 του χρόνια σπούδασε τη δικηγορική τέχνη και ολόκληρη η Αντιόχεια θαύμαζε τη ρητορία του. Όμως τον Ιωάννη δεν άρεζαν οι δόξες και τα πλούτη, γι' αυτό αποφάσισε να ζήσει ασκητικά, αφιερώνοντας τον εαυτό του στο Θεό. Τότε τον παρακάλεσε η Ανθούσα να μην φύγει από κοντά της, γιατί τον είχε ανάγκη. Έτσι, ο Άγιος που τόσο αγαπούσε τη μητέρα του, την υπάκουσε και έμεινε μαζί της. Έπειτα από 2 χρόνια, η μητέρα του πέθανε ευτυχισμένη. Ο Ιωάννης τότε έδωσε την τεράστια περιουσία του στην εκκλησία και στους φτωχούς και πήγε σε ένα μοναστήρι στην έρημο για να γίνει μοναχός. Εκεί μελετούσε τις θείες γραφές, νήστευε, προσευχόταν και δεν είπε ούτε έκανε ποτέ κακό σε κανέναν. Αντίθετα, όταν συζητούσε ήταν πολύ ευχάριστος, καθώς εμπνεόταν από το Θεό. Παρόλα αυτά ήταν ταπεινός και δεν του άρεσε να υπερηφανεύεται για τη σοφία του και την πνευματική του πρόοδο. Μια νύχτα παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου στον Ιωάννη και του είπε «Αύριο θα έρθει ο Πατριάρχης Φλαβιανός να σου ζητήσει να δεχτείς την ιεροσύνη. Εσύ να μην αρνηθείς, γιατί είναι θέλημα Θεού». Πραγματικά, σε λίγες μέρες ο Ιωάννης χειροτονήθηκε ιερέας, κάνοντας υπακοή στον Πατριάρχη και στο θέλημα του Θεού. Από τότε ο Άγιος άρχισε να κηρύττει το Λόγο του Θεού στους πιστούς, να διδάσκει τη δικαιοσύνη, να πολεμάει την ειδωλολατρία και τις αιρέσεις και να αγωνίζεται υπέρ των φτωχών και των χριστιανών. Ο κόσμος τον τιμούσε και τον φώναζε Χρυσόστομο, επειδή τα λόγια του ήταν σαν χρυσός που έβγαιναν από το στόμα του. Εκείνον τον καιρό πέθανε ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Τότε ο λαός της βασιλεύουσας, που γνώριζε τη φήμη του Αγίου, ζήτησε να πάρει αυτόν για νέο πατριάρχη του. Αλλά επειδή ο βασιλιάς εκείνης της πόλης ήξερε πως ο ταπεινός Ιωάννης δεν θα δεχόταν τόσο μεγάλη τιμή, διέταξε τους στρατιώτες του να τον απαγάγουν και να τον πάνε με πλοίο στην Κωνσταντινούπολη. Οι Αντιοχείς, μόλις έμαθαν τι έγινε, στεναχωρήθηκαν πολύ, ενώ ολόκληρη η βασιλεύουσα τον υποδέχτηκε πανηγυρίζοντας, καθώς θα αποκτούσε ένα λαμπρό

Επίσκοπο. Την ημέρα της ενθρόνησής του, ο Άγιος θεράπευσε ένα δαιμονισμένο και ο λαός τον αγάπησε ακόμη πιο πολύ. Παρόλο που ο Χρυσόστομος έφυγε από την πατρίδα του, δεν ξέχασε τους Αντιοχείς. Συχνά έστελνε γράμματα και επιστολές για να ενισχύει την πίστη τους και να τους θυμίζει τον αγώνα τους κατά της αμαρτίας. Στο μεταξύ, η βασίλισσα Ευδοξία, μια άδικη και σκληρόψυχη γυναίκα, ζήλεψε το χωράφι μιας χήρας και αποφάσισε να το πάρει για δικό της χωρίς να πληρώσει. Όταν έμαθε την αδικία ο Πατριάρχης Ιωάννης, πήγε στο παλάτι και εξήγησε στην αρχόντισσα πως αυτό που έκανε ήταν αδικία. Γι' αυτό θα έπρεπε ή να πληρώσει τη φτωχιά χήρα ή να της επιστρέψει το χωράφι. Αλλά η βασίλισσα θύμωσε πολύ και τον έδιωξε από τα ανάκτορα. Από τότε μίσησε τον Άγιο και έψαχνε τρόπο για να τον βγάλει από πατριάρχη, αλλά και να τον εξορίσει μακριά, καθώς δεν άντυχε να ακούει τη δίκαια φωνή του. Έτσι βρήκε μερικούς εχθρούς του Χρυσοστόμου για να τον συκοφαντήσουν και να τον κατηγορήσουν ως ανάξιο αρχιεπίσκοπο. Τότε οργάνωσαν ψεύτικη σύνοδο και αποφάσισαν να τον εξορίσουν. Όμως ο πιστός λαός συγκεντρώθηκε μπροστά από την Αρχιεπισκοπή και αγανακτισμένος από τις ψεύτικες συκοφαντίες ζήτησε να ξαναγίνει σύνοδος. Παρόλα αυτά, την επόμενη νύχτα ένα πλοίο μετέφερε τον Άγιο στη Μικρά Ασία ως εξόριστο. Αλλά το ίδιο βράδυ έγινε φοβερός σεισμός στη Κωνσταντινούπολη. Η βασίλισσα, τρομαγμένη μην πέσει η θεϊκή οργή πάνω της, επειδή γνώριζε πως ο Ιωάννης ήταν αθώος, διέταξε να τον μεταφέρουν αμέσως πίσω. Μα και πάλι η Ευδοξία δεν μετάνιωσε πραγματικά. Έπειτα από λίγο καιρό πρόσταξε να τον εξορίσουν στην Πιτιούντα και μετά στα Κόμανα, κοντά στη Μαύρη Θάλασσα, έτσι ώστε ο Ιερός Χρυσόστομος να μην μπορεί να επικοινωνεί με κανέναν δικό του άνθρωπο. Οι άκαρδοι στρατιώτες που τον συνόδευαν του συμπεριφέρονταν άσχημα στην τρίμηνη ασταμάτητη πορεία για να φτάσουν στον τόπο εξορίας του. Ο ηλικιωμένος Ιωάννης προχωρούσε εξαντλημένος, νηστικός και άρρωστος κάτω από τον καυτό ήλιο. Όταν έφτασαν κοντά στα Κόμανα, αποφάσισαν να ξεκουραστούν στο μοναστήρι του Αγίου Βασιλίσκου. Εκείνο το βράδυ παρουσιάστηκε ο Άγιος στον κατάκοπο Ιωάννη και του είπε: «Έχε θάρρος, αδελφέ. Αύριο θα είμαστε μαζί». Έτσι μόλις ξημέρωσε, ο Ιερός Χρυσόστομος παρακάλεσε τους στρατιώτες να μην συνεχίσουν την πορεία τους, γιατί ένιωθε αδύναμος. Ύστερα ζήτησε να κοινωνήσει για τελευταία φορά των αχράντων μυστηρίων και αμέσως μετά σταύρωσε τα χέρια του και η ψυχή του πέταξε στον Πανάγιο Θεό στις 14 Σεπτεμβρίου του 407 μετά Χριστόν, λέγοντας τα λόγια: «Δόξα στο Θεό για όλα». Έπειτα οι μοναχοί τον έθαψαν δίπλα στον τάφο του Αγίου Βασιλίσκου. Το 434 αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης έγινε ο Θεοδόσιος, ο δεύτερος γιος του Αρκαδίου και της Ευδοξίας. Αυτός σεβόταν τον Πατριάρχη Χρυσόστομο και διέταξε να μεταφερθεί το λείψανό του από τα Κόμανα στη Βασιλεύουσα. Όμως η θάλασσα αγρίεψε και το πλοίο που μετέφερε τον Άγιο άραξε κοντά στο χωράφι της χήρας που είχε αρπάξει κάποτε η αρχόντισσα Ευδοξία. Κατά θαυματουργό τρόπο η θάλασσα γαλήνεψε μόνο όταν το χωράφι το παρέδωσαν στη χήρα, και έτσι το πλοίο επέστρεψε στη Βασιλεύουσα. Παραδόξως το σώμα του δεν είχε λιώσει επί 30 χρόνια.

0: χρόνια και το πλήθος του κόσμου που τον είδε έμεινε άφωνο μπροστά στο θαύμα. Έπειτα, για να αποδώσουν στον Άγιο την τιμή που του άξιζε, τοποθέτησαν το λείψανό του πάνω στον αρχιερατικό θρόνο και ως εκ θαύματος έμεινε όρθιο και ακούστηκε η φωνή του που ευλόγησε το λαό του και είπε «Ειρήνη πάση». Έκπληκτο το πλήθος δόξαζε το Θεό και ο Θεοδόσιος, συγκινημένος, γονάτισε μπροστά στο λείψανο του Αγίου και ζήτησε συγνώμη για τους γονείς του. Ο ιερός Χρυσόστομος υπήρξε σπουδαίος ρήτορας με τεράστιο συγγραφικό έργο, άξιος επίσκοπος και πιστός πατριάρχης, υπερασπιστής της αλήθειας και της δικαιοσύνης.
1: As we're nearing the end of our time together, we'd like to thank you for listening to the Holy Metropolis of New Zealand's Christian Orthodox broadcast on Wellington's Access Radio 106.1 FM, and hope you'll join us again next Sunday. We hope that you enjoyed today's special program about St. John Chrysostom, and may we all have his blessing and intercessory prayers.
2: That program was brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard. Thanks New Zealand On Air for funding accessmedia.nz.
3: Wellington Access Radio is live on 106.1 FM right across Wellington region and online via podcast. Just check our website, accessradio.org.nz.
4: It's Robert Spencer in the Brooklyn Galleria. Every second Saturday afternoon, you'll get to hear music of the 50s, 60s and 70s. It's Robert Spencer in the Brooklyn Galleria. Every second Saturday afternoon on Wellington Access Radio.
5: Calling all you broadcasters. Want to make a radio show? Get in touch with Wellington Access Radio and get your voice heard.